Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουν πολλά όσο το τέλος προχωρά.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SetPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672-78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Πόσο μου έχει λείψει η ρίτα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κάτω σους. Μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα με τον εαυτό μου. Σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο και μες στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω και έχω πέσει. Και μου λέω συνέχεια σήκω, μα το παιδί που ήμουν δεις. Μην το τρομάξεις, λιώσε τους πάγους. Με

Υποσώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι, ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις να με βρεις, θα στο χρωστάω. Πρόσεχε μόνο που παντάς γιατί πονάω. Σε όσους κάθε

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

καλημέρα, καλησπέρα που γης. Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Λία, Νίκο.

Καλημέρα στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστα στην Κλειφάδα. Καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Σε εσάς που μας ακούτε και που μας διαβάζετε στο site www.voutospress.gr και μας ακούτε και ηλεκτρονικά, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Για την επικοινωνία σας στο email www.voutospress.gr, στο Viber και φυσικά στο 2671 027.000.

0: Πάμε ένα ταξιδάκι στην όμορφη την Ιθάκη μας και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχαλά τον Βαγγέλη, αντιδήμαρχο καθαριότητας και πολιτικής προστασίας, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε κύριε Βούτο?
0: Καλά κύριε αντιδήμαρχε μου. Πώς πάει η Ιθάκη μας? Να πάμε λίγο τουριστικά να δούμε πώς πήγε φέτος και να πάρουμε και τα υπόλοιπα θέματα της αρμοδιότητάς σας.
1: Κοιτάξτε, από θέμα τουρισμού πήγε πολύ καλά φέτος. Ιθάκη είχαμε αύξηση. Ειδικά τον Αύγουστο είχε πάρα πολύ κόσμο και πέρα από τους τουρίστες που έρχονταν με τα νοικιαζόμενα κατά, είχαν πάρα πολύ θαλάσσιο τουρισμό. Είχε ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στην Ιθάκη και ειδικά φέτος ήταν...
0: Είχατε και τα κότερα, έτσι. Είδαμε το λιμάνι γεμάτο.
1: Συνέχεια το γεμάτο. Μα δεν είναι μόνο το λιμάνι. Το λιμάνι ας πούμε...
0: Ναι, λέω και Αρόλου ήταν και γεμάτο, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια, ήταν...
0: Γιατί δεν χωράνε όλα στο λιμάνι, ήταν και Αρόλου.
1: Ακριβώς.
0: Συνετέλεσε πάντως και το θέμα των πύλερ που βάλατε, που έχουν την τροφοδοσία και το νερό και, και όλα τα άλλα που χρειάζονται.
1: Σίγουρα.
0: Βοήθησε πάρα πολύ αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Κάναμε μεγάλο αγώνα με τον Δήμαρχο για να το πετύχουμε αυτό. Τόσα χρόνια που φωνάζαμε.
1: Το γνωρίζω.
0: Το θέμα είναι να κάνεις κάτι καλό για να μείνει για την επόμενη γενιά. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα με το θέμα της καθαριότητας βλέπουμε, ας πούμε, μετράμε τον τουρισμό και από την καθαριότητα και από τα απορρίμματα. Δηλαδή βλέπουμε πόσους τόνους απορρίμματα έχουμε και καταλαβαίνουμε και πώς πάει ο τουρισμός σε κάθε νησί. Είχατε παραπάνω αυξημένα απορρίμματα εφέτος από άλλες χρονιές?
1: Ναι, είχαμε ειδικά τον Αύγουστο, κύριε Βούτο, ήταν η κατάσταση. Ναι, είχε... Δηλαδή μαζεύαμε άλλες χρονιές 17 τόνους τη μέρα, 16, φέτος είχαμε πάνω από 22, 22 με 25 κάθε μέρα.
0: 22 με 25 την ημέρα, που σημαίνει τη μεγαλύτερη αύξηση, ναι, ακριβώς.
1: Πολύ, ναι.
0: Επειδή...
1: Συμβάμαι και καλαμυγή, κόκκινα και τέτοια, εννοείται αυτό, αλλά δεν υπάρχει εδώ πέρα, ας πούμε, που έρχονται πολλοί για διακοπές, θα διάζουν σπίτια, δηλαδή, ξέρετε... Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο.
0: Με τα κότερα έχετε αυτοκίνητο που τα συγκεντρώνει και τα μεταφέρει? Τους εξυπηρετείτε με αυτοκίνητο του Δήμου?
1: Όχι συγκεκριμένα αυτοκίνητο για τα κότερα. Τα κότερα βγάζουν, έχουμε τους κάδους σε κάποια σημεία, κάπου στο λιμάνι.
0: Έχετε κάποια σημεία.
1: Οι οποίοι αδειάζουν είναι φέτος και πέρσι. Είχαμε κάνει το εξής. Είχαμε πέρα από τα πρωινά δρομολόγια που κάναμε, που ήταν 3 δρομολόγια το πρωί επί 2 το καθένα, δηλαδή 3.50 επί 2 δρομολόγια, είχαμε και απογευματινό. Με αποτέλεσμα και το απογευματινό ήταν για αυτό το λόγο, για να μην μαζεύονται τα σκουπίδια, ειδικά στην παραλία κάτω που είναι τα κότερα και στους πίσω δρόμους, να μπορούμε να είμαστε, να μαζεύουμε, να τα προλαβαίνουμε.
0: Επειδή έγινε κάποια παράπονα στην εναπόθεση των σκουπιδιών την προσωρινή που κάνετε, μέχρι να μεταφερθούν στο Χιτά. Δεν προλαβαίνατε, τι έγινε? Ήταν μεγάλες ποσότητες και δεν προλαβαίνετε, γι' αυτό ακριβώς έμεινα κάποια αποθέματα.
1: Είναι σύνθετο λίγο το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι είχε μείνει μόνο από τον Αύγουστο. Μέχρι και το τέλος Ιουλίου δεν είχαμε καθόλου τίποτα.
0: Γιατί κυκλοφόρησαν κάποια παράπονα και κάποιες φωτογραφίες, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Εντάξει, αυτοί που το κάνουν τα παράπονα και τις φωτογραφίες ξέρουν πολύ καλά πώς δουλεύει ο Δήμος, τα ξέρουν καλά, απλώς το κάνουν για εντυπώσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά που τα παράπονα που γίνανε ήταν μέσα στον Αύγουστο, το οποίο δεν γινότανε. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά δρομολόγια λόγω του καραβιού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Λοιπόν, και φανταστείτε τη μέρα που ξεκίνησαν τα παράπονα, τη μέρα που βγάλαν την ανακοίνωση, είχαμε την Ταλίκη, είχαμε τα μισά, είχαν φύγει η Κεφαλονιά ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουμε κάποιους συνεργάτες που τα κουβαλήσανε,
0: ναι,
1: με σύμβαση βέβαια, και είχαν φύγει τα μισά σκουπίδια. Σε μία εβδομάδα είχαν αδειάσει όλα, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Τώρα με το πρόγραμμα αυτό που μου είπε ο Δήμαρχος της διαχείρισης των απορριμμάτων, τι βελτίωση θα έχουμε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν εκεί δεν θα πέφτει καθόλου σκουπίδι, δεν θα μένει τίποτα. Αυτά όλα θα πέφτουν μέσα σε χωνία, με το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Αυτά θα πέφτουν με χωνή, μέσα σε press container, θα συμπιέζονται και θα φεύγουν επιτόπου για Κεφαλονιά. Αυτό μας βολεύει πάρα πολύ, γιατί κοιτάξτε τώρα, εμείς έχουμε, όπως θα μεταφέρουμε, είναι περίπου 20-25 κυβικά η Ιταλίκα που έχουμε. Τώρα εδώ μιλάμε για 50 κυβικά και συμπιεσμένα κιόλας, οπότε θα έχουμε πολύ μεγάλη ευκολία. Θα έχουμε, ο σταθμός μεταφόρτωσης θα μπορούμε να έχουμε σπαστήρες για τα ξύλα, θα μπορούμε να έχουμε ανακύκλωση, δηλαδή θα είναι όχι θα βοηθήσει απλά, θα μας λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Θα πάρετε και άλλα αυτοκίνητα επιπλέον για τη μεταφορά τους και την επεξεργασία.
1: Ναι. Βεβαίως, το πρόγραμμα μέσα έχει μία ανταλίκα ακόμα που θα συνοδεύεται με δύο πρεσκοντέρι 50 κυβικών πίσω. Έχει απορριμματοφόρο για βιοανακύκλωση. Έχει ένα διαξονικό με αρπάγι για τα πράσινα απόβλητα και για τα πράσινα σημεία. Έχει φορτωτές. Έχει πολλά.
0: Ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή αυτό που το περιλαμβάνει.
1: Μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο πρόγραμμα. Μάλιστα, ναι, ναι. Μέσα στο πρόγραμμα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι συγκεκριμένο. Είναι σε δύο φάσεις το πρόγραμμα. Η πρώτη φάση είναι με όλα τα μηχανικά μέρη του προγράμματος, αυτοκίνητα, σπαστήρες κτλ. Και το δεύτερο είναι τα κτηριακά.
0: Ναι. Επειδή μου είπατε ότι
1: περιλαμβάνει.
0: Καταλαβαίνω. Επειδή μου είπατε ότι περιλαμβάνει και μηχανήματα, θα γίνεται και διαλογή της ανακύκλωσης που λέμε για να ξεχωρίζουν τα απορρίμματα από κάποια άλλα τα οποία θα τα στέλνετε για ανακύκλωση.
1: Κοιτάξτε, βέβαια, ναι. Καταρχήν θα υπάρχουν πράσινα σημεία στο νησί, έτσι, τα οποία και ανακύκλωση θα έχουν εκεί και θα έχουν και τα κλαδέματα, δέντρα, κλαδιά, ξέρετε.
0: Θα έχετε δηλαδή μηχάνημα που θα σπάει τα κλαδιά και όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Για να μειώνει τον όγκο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα με την ανακύκλωση ο κόσμος τη δουλεύει, την προσέχει, δηλαδή διαχωρίζει τα σκουπίδια του ή τα πετάει όλα μαζί.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, πρόσεχε ο κόσμος. Όχι όμως απόλυτα.
0: Ναι.
1: Και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, σημεία δηλαδή, ήταν που βλέπαμε ήταν πάντα και απορρίμματα μέσα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές, όχι πρόσφυγε ο κόσμος σε γενικές γραμμές.
0: Από χωματερές, πώς πάμε, υπάρχουν τις ελέγχεται.
1: Όχι, δεν υπάρχουν εδώ παράνομες χωματερές.
0: Καλό αυτό. Και
1: ευτυχώς, για την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει τίποτα στον.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί είναι ό,τι χειρότερο να ξεφύγει αυτή η κατάσταση.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Yeah. Όχι, ευτυχώς δεν υπάρχουν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Το νησί είναι πεντακάθαρο να το πω.
0: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα, κυρία Αντιδήμαρχε, πότε ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό της ανακύκλωσης και διαχωρισμού και μεταφοράς των απορριμμάτων?
1: Αυτά θα μπορέσουν να γίνουν μόλις θα λειτουργήσει ο ΣΜΑ.
0: Ναι.
1: Ο σταθμός μεταφόρτωσης.
0: Σε κάνα δύο χρόνια περίπου, δηλαδή, πότε θα γίνει?
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε, μέσα στα δύο χρόνια θα είμαστε έτοιμοι. Γιατί
0: είναι έτοιμη η μελέτη, την έχετε έτοιμη.
1: Η μελέτη, κοιτάξτε, το πρώτο μέρος της μελέτης, σας είπα, που είναι τα αυτοκίνητα, που είναι τα μηχανήματα και αυτά, είναι έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο.
1: Το δεύτερο μέρος είναι τα κτηριακά, μένει ακόμη.
0: Άρα θέλει δύο χρόνια, όπως είπατε, για υλοποίηση. Χρηματοδότηση, υλοποίηση και να το πάρει και εργολάβος. Αυτό ο χώρος αυτός της εναπόθεσης θα περιφραχθεί, θα προστατευτεί για να μην υπάρχουν και παρεμβάσεις.
1: Είναι
0: περιφραγμένος. Υπάρχει ενόχληση των γύρω περιοχών από τη μυρωδιά και αυτά, όχι, έτσι. Είναι σε απομακρυσμένο σημείο.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Είναι εκτός εκεί, δηλαδή η περιοχή εκεί είναι...
0: Ενοχλεί δηλαδή κάποιος, ας πούμε...
1: Κάποιος για λίγο όμως, ναι.
0: Ναι,
1: για
0: μέχρι λίγο. Να μαζευτούν δηλαδή. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι...
0: Άρα ίσως τα παράπονα θα ήταν από τους περίοικους. Μάλλον από εκεί θα ξεκίνησε το παράπονο που έγινε.
1: Όχι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Όχι, δεν ξεκίνησε από εκεί.
0: Ήταν αντιπολιτευτικό τότε, έτσι. Μάλιστα.
1: Το κατάλαβα.
0: Τώρα να πάμε και στον άλλο κλάδο που έχετε και την ευθύνη της πολιτικής προστασίας. Σας ενίσχυσε το κράτος σαν πολιτική προστασία να μπορείτε να κάνετε κάποια έργα αντιμετώπισης πολιτικής προστασίας ή πήρατε και εσείς τα 87 χιλιάρικα που πήραμε και εμείς εδώ στο εργοστόλι?
1: Όχι, κοιτάξτε, εμείς είχαμε, πέρα από το αντινέρο που έγινε πέρσι, που ήταν ένα έργο περίπου 1.670.000 χιλιάδες, που διαλύθηκαν τρεις καινούργιοι δρόμοι, δασικοί βέβαια, που χρησιμοποιούνται και σαν αντιπυρικές ζώνες. Φτιάξανε δύο πυροφυλάκια. Βάλαμε 10 δεξαμενές των 20 κυβικών η καθεμία. Δηλαδή έχουμε και αυτά όλα σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, βέβαια, που θα τις στήσουμε και αυτά. Μας δίνει το κράτος, νομίζω ήταν 140.000 ευρώ για καθαρισμό.
0: Καλά, εντάξει. Καλά πήγατε.
1: Οπότε ήμασταν σε καλό δρόμο. Ναι.
0: Από φωτιές πώς πήγαμε φέτος?
1: Δόξα στο Θεό δεν είχαμε.
0: Καλό
1: είχαμε κανένα δύο μικρές, αλλά πολύ μικρές. Στην αρχή τα προλάβαμε, δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Ήταν άμεση η επέμβαση πυροσβεστικής. Είχαμε ένα...
0: Είναι εξοπλισμένο το πυροσβεστικό κλιμάκιο εκεί?
1: Ναι, είναι αρκετά και έχει βοηθήσει και ο Δήμος αρκετά. Αφού έχουμε πάρει και κάποια μηχανήματα μέσα της πολιτικής προστασίας.
0: Εθελοντική ομάδα υπάρχει εκεί στην Ιθάκη, όχι.
1: Εθελοντική επίσημη όχι, αλλά τώρα ετοιμαζόμαστε.
0: Καλό θα ήταν να έχετε πάντως.
1: Ναι, έχουμε ξεκινήσει τώρα. Έχουμε ξεκινήσει. Απλώς ήταν καλοκαίρι και το καλοκαίρι δύσκολο να
0: πάρει. Ναι, εντάξει, γιατί δουλεύουν, εργάζονται οι άνθρωποι. Λογικό είναι.
1: Οπότε τώρα μέσα στον Οκτώβρη έχουμε πάρει ήδη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εθελοντική ομάδα. Έχουμε μαζέψει αιτήσεις από κόσμο που ενδιαφέρεται. Και τώρα μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε συναντήσεις και να περάσουμε, να πάρουμε και επιστοποίηση και όλα. Να γίνει
0: το θέμα είναι να έχουμε νέα παιδιά, να μένουν στον τόπο μας και να μην φεύγουν. Αυτό είναι. Να μην μένουμε γέροι, γιατί άμα μείνουμε γέροι στο τέλος δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Ναι, καλά. Αυτό είναι βασικό.
0: Θα πάμε στα μοναστήρια να μονεύσουμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Δόξα τω Θεώ, έχετε και εσείς μοναστήρια, ωραία. Έχουμε και εμείς τον Άγιο Γεράσιμο, καλά είναι. Θα δουλεύουμε 3-4 μήνες το καλοκαίρι και μετά κλείνουμε το νησί να ησυχάζουμε. Γιατί με την υπογεννητικότητα. Από υπογεννητικότητα πώς πάτε εκεί? Υπάρχουν οικογένειες. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι έτσι.
1: Υπάρχουν.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Παραμένουν δηλαδή στον τόπο τους έτσι στην Ιθάκη, δεν φεύγουν.
1: Ναι, και ευτυχώς είναι και κάποιοι νέοι που αρχίσουν εδώ και ξανάρχονται. Θέλω να πιστεύω ότι. Καλά και
0: οι άνθρωποι που έχουν τις τουριστικές επιχειρήσεις μένουν το χειμώνα ή φεύγουν?
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή, όχι όλοι.
0: Αυτό
1: είναι περίπου μισό-μισό. Οι μισοί μένουν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι και πολύ ξένοι, δηλαδή είναι από την Πάτρα, είναι παιδιά που.
0: Ναι.
1: Αυτοί, εντάξει, το καταχύμωνο κλείνουν και φεύγουν. Αλλά είναι και κάποιοι που μένουν εδώ.
0: Από εργαζόμενους είχατε πρόβλημα να βρείτε ή υπήρχε προσωπικό?
1: Γιατί... Όχι, υπήρχε πρόβλημα και εδώ. Υπήρχε και εδώ, πρόβλημα έτσι. Και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Υπήρχε και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά εντάξει, όλοι βολεύτηκαν.
0: Λόγω της αύξησης τώρα του ΦΟΣΔΑ, συμφέρει αυτή η μεταφορά την οποία κάνετε στα απορρίμματα? Είναι δηλαδή ακριβή, σας στοιχίζει ακριβά? Γιατί δεν ξέρω το πλοίο τώρα, σας παίρνει λεφτά και το πλοίο, νομίζω όχι, έτσι?
1: Όχι.
0: Αυτό είναι ένα προτέρημα. Είναι ένα προτέρημα και πρέπει να τον τιμήσετε κάποια στιγμή τον κύριο Λιάτο, γιατί έχει δώσει πραγματικά πάρα πολλά στην Ιθάκη. Και του αξίζει να τον τιμήσετε κάποια στιγμή.
1: Έτσι. Και όχι απλά δεν μας παίρνει λεφτά εμάς στο Δήμο. Εδώ και σε σχολεία περνάει.
0: Άρα δηλαδή η διαφορά αυτή καλύπτεται από την ακρίβεια του ΦΟΣΔΑ. Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Αν και μπορούσαμε να τον έχουμε δικό μας το ΦΟΣΔΑ και να μην τον έχει ιδιώτης, αλλά δυστυχώς τα κάνανε, μην πω ότι τα κάνανε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε και χρηματοδότηση, είχαμε την ιδιοκτησία, δεν είχαμε πρόβλημα και πήγανε και τα ξεπουλήσαν όλα. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Δυστυχώς όταν πηγαίνουν σε ιδιώτες μετά αρχίζουν άλλα δωραβέρια, ακρίβεια, πέφτουν εις βάρος του λαού. Και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα με το νερό και με αυτά έχετε αρμοδιότητα ή είναι άλλος αντιδήμαρχος για την ίδρυση?
1: Είναι άλλος αντιδήμαρχος. Ναι. Είναι κύριος Τρέλης.
0: Ναι.
1: Βέβαια και νερό, αν δεν το ξέρετε, σε γενικές γραμμές, δόξα τω Θεώ.
0: Πήγατε καλά φέτος. Καθάρισε και τη δεξαμενή αυτή την εγκαταλελειμμένη που είχατε.
1: Ακριβώς. Είμαστε
0: συγκέντρωση.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά με τα παιδιά της Αφαλάτωσης εκεί πίσω. Σύνδευσης και δεν μείναμε στιγμή από νερό.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε.
1: Όχι, αυτά είναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Και να τα λέμε ό,τι άλλο χρειάζεται κτλ. Θα τα λέμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.

Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress@yahoo.gr.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η εφημερίδα Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Η εφημερίδα Τα Νέα, εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Η εφημερίδα Απογευματινή, ζάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Η εφημερίδα των συνταχτών, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Ο ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος ΗΠΑ. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια των σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Ο ελεύθερος τύπος στα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Ψηφουλάκια! Μανιφέστο, η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Η Εσπρέσο, πόλεμος χείρας αδελφής. Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, κλιμακώνουν οι αλλοιείς, αδειάζει από ψάρια η αγορά. Η εφημερίδα Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Η εφημερίδα Λόγος, αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το πόθεν έσχες. Η εφημερίδα Εστία, ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Clifford στο Σαμαρά. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, στο Sport Day φωτιά και ατσάλι. Ο πρωταθλητής στα νέα κοστούμια του θρύλου. Η εφημερίδα Φως, οι διόψεις του Φόιλερ. Η αθλητική ώρα, καμία σακτάρ, μόνο όφι. Το Live Sport, ταγκό με ταμπόρια. Το Πας με βάργα. Το Μέτρο Σπορτ, σοβαρά για 2-2. Πάμε στην αυτεμπορική, επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων για το 2027. Η εφημερίδα Voice, ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές. Η Δημοπρασιών, Ελλάδα είπα, 3 συμφωνίες στο τραπέζι.

Και να πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσεως, να δούμε το πρωτοσέλιδό της. Ματσούκης καρφί για Μητσοτάκη και Υπουργό Πολιτισμού. Όλος ο πλανήτης θαυμάζει την Ιθάκη και η κυβέρνηση την έχει εγκαταλείψει. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr και φυσικά μας ακούτε και ηλεκτρονικά από εκεί και από το κινητό σας, όπου και αν βρίσκεστε, και από το κομπιούτερ σας και ραδιοφωνικά από τους 90,8.

0: Πάμε τώρα ένα ταξιδάκι στο αγαπημένο μας το Λιξούρι και θα μιλήσουμε με τον κύριο Περδίκη Διονύση, τουριστικό πράκτορα και φυσικά πρώην δημοτικό σύμβουλο, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βιλεσάκη, σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Τι γίνεται με την υπόθεση αυτή που είχε, υπάρχει εκκρεμότητα, ξεκαθαρίστηκε, τέλειωσε, τι έγινε με το θέμα?
1: Όχι, αυτό είμαστε σε εκκρεμότητα και αναμένουμε απάντηση. Τώρα 5 μήνες έχουν περάσει από τότε, 6.
0: Είναι
1: δυστυχώς το να ξεκαθαρίσουν είναι,
0: είναι αμέσως, θέμα ημερών.
1: Ναι, το να αναγνωρίσουν το λάθος και να το διορθώσουν είναι θέμα προς το παρόν μηνών.
0: Πιστεύετε ότι θα επανέλθετε μετά από κάποιες πληροφορίες που έχετε?
1: Το λογικό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: τώρα τι να σας πω, η δημόσια διοίκηση έχει τα θέματα της.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε μια ανακοίνωση που έχετε βγάλει ότι αφισβητείτε την ανάγνωση των 200.000 επιβατών στη γραμμή Λιξούρι-Αργοστόλη και ζητάτε συγκρίσεις με προηγούμενες χρονιές και στοιχεία από επαγγελματίες. Όσα νούμερα λέει και να εμφανίσετε, ο κόσμος βιώνει την πραγματικότητα. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, κύριε Περδίκη?
1: Κυλεστάκη, δεν αφισβητώ το νούμερο των 200.000. Μπορεί να είναι και 250. Το θέμα είναι ότι όταν βγάλεις ένα δημοσίευμα και βαρύγλουπο ότι 200.000 ανθρώποι περάσανε στη γραμμή Λιξούρι-Αργοστόλη στην καρδιά του καλοκαιριού, αυτό δεν μπορεί να το συνοδεύεις έτσι. Πρέπει να το αναλύσεις λίγο.
0: Ναι.
1: Να μας πεις τα δεδομένα πράγματα.
0: Να και πάρεις, γράφω πάρα να πάρεις στοιχεία από ότι... την αγορά, έτσι, το βασικότερο.
1: Βέβαια, τώρα, οι 200.000 στον τρίμηνο στην καρδιά του καλοκαιριού δεν είναι τίποτα φοβερό και δρομερό. Αν αναλογιστεί κανένας και αθροίσει τις κλίνες που έχει το Λιξούρι, τις αλλαγές που γίνονται κάθε εβδομάδα, θα δει ότι υπολοιπόμαστε κιόλας. Χωρίς να μετράμε αυτούς που έρχονται από τα πλοία της κεντρικής Ελλάδος και έρχονται στο Λιξούρι, χωρίς να μετράμε τουρίστες, χωρίς να μετράμε τίποτα.
0: Ναι, είναι, και το, είναι και τα ξενοδοχεία, είναι και τα εγγεζόμενα δωμάτια.
1: Βέβαια. Και τα Airbnb, πολλά. Άρα αυτό ήταν κάτι, γιατί εν κατακλείδη το άνθρωπο που εμφανίστηκε γράφει για επιτυχία και το ένα και το άλλο στο Λιξούρι. Εντάξει, μόνο επιτυχία δεν υπήρχε στο Λιξούρι το καλοκαίρι. Και αυτό πιστεύω να γνωρίζουν άπαντε. Και αν θέλει να μιλάς για επιτυχία, θα πρέπει να φέρεις προηγούμενες χρονιές, ακόμα και το ίδιο χρονικό διάστημα, την καρδιά του καλοκαιριού, τονίζω και πάλι, και να μας πεις, είμαστε πάνω, είμαστε κάτω. Έτσι δεν είναι το σωστό, Σάκη μου?
0: Εσείς από την εμπειρία σας και από την... από τα γραφεία σας, τα οποία παρακολουθείτε τον τουρισμό καλύτερα από όλους, νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα τα ποσοστά και την κίνηση και όλα, και της αγοράς και

0: έχουμε τέτοια στοιχεία και πανελλαδικά μπορώ να πω. Όλοι το λένε ότι η κατανάλωση...
1: Και εδώ το ίδιο είναι σωρή.
0: Έτσι, μπράβο. Και λόγω ακρίβειας και λόγω το ένα, λόγω το άλλο. Το Λειψούρι όμως παρουσιάζει και ορισμένα άλλα προβλήματα. Δηλαδή η μείωση της επισκεψιμότητας στο Λειψούρι σαν πόλη είναι δεδομένη. Δηλαδή αν ρωτήσουν μαγαζιά εστίασης το πρωί, ξέρω εγώ, ερχόταν κόσμος από το Αργοστόλι για πρωινά, όπως μια φορά και έναν καιρό να κάνει τη βόρτα στο Λειψούρι, να δει κάποια αξιοθέατα, θα δει, θα σας πω.
1: Να φάει το ρόλο του γλυκό από το μοβρίδι.
0: Δεν υπάρχουν. Ναι. Το μεσημέρι που ερχόταν κόσμος για να φάει στο Λειψούρι τον Αντάλο, αυτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή η επισκεψιμότητα από ξένες που μένουν σε άλλα μέρη της Κεφαλονιάς ως προς την πόλη του Λειψουριού, το τονίζω, στην πόλη του Λειψουριού, ήταν μειωμένη κατακόρυφα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό βέβαια έχει τις αιτίες του.
1: Είναι καθαρά οικονομική λόγη.
0: Δεν είναι μόνο οικονομική λόγη, είναι και εγώ θα σας πω μαρτυρία πελατών κουραζιεροπλοίου, όχι πελατών μάλλον, ξεναγών κουραζιεροπλοίου, οι οποίοι ήρθαν μία και δύο και τρεις φορές και αυτό που μας είπαν είναι ότι παιδιά χάσαμε τη μέρα μας ερχόμενοι στο Λειψούρι για 2-3 ώρες. Έτσι. Δεν ήταν τίποτα, δεν έχει κάτι να δει, να σε τραβήξει, να πεις ότι ναι, πέρασα ευχάριστα την ώρα μου.
1: Κατά τα άλλα θέλουμε να φέρουμε κουραζιερόπλιο, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτά σαν να έχουμε ξαναζητήσει, αυτά είναι τώρα όνειρα θερινή νυχτός.
1: Όχι τίποτα άλλο, γιατί αν έρθει το κουραζιερόπλιο, πρώτον θα μείνει αρόδου, ταλαιπωρία δηλαδή που δεν θα βγουν όλοι, γιατί το ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται με τα αρόδου. Τα έχουμε συζητήσει με τους καπετάνιους και έχουμε και ρώξει εδώ και το Στεφανάτο τον Ηλία, τον καπετάνιο μας εδώ που τα ξέρει καλύτερα και μας τα εξηγεί. Και κατά δεύτερον, αν θα τους πάνε την εκδρομή την οποία κλείνει το πλοίο, που σημαίνει ότι τους πάνε Δρογαράτη με Λισάνη, δεν είναι διπλάσια η διαδρομή για να πάνε μέσω Λειξουρίου? Αν το πάρουμε έτσι, συμφέρει την εταιρεία να χαλάσει επιπλέον καύσιμα και ταλαιπωρία στον επιβάτη όταν θα καθυστερήσει παραπάνω? Απλά και λογικά ερωτήματα.
0: Σε όλους είναι γνωστό ότι η Σάμη από το Λειψούρι απέχει 42 χιλιόμετρα. Το έχουν οι πινακίδες, το έχουν ένα GPS να πάρει το λέει. Από το Αργοστόλι η Σάμη απέχει 28 χιλιόμετρα. Τώρα μην κρύβομαστε πίσω από τα φιλό μας και τώρα δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να κοροϊδέψουμε τον κόσμο.
1: Για να λέμε τις αλήθειες, κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, έτσι, το Λειψούρι βέβαια έχει, θα μπορούσε να έχει σημεία επισκέψιμα για τουρίστες κουραζιεροπλοίων όπως και για τους τουρίστες που έρχονται και μένουν σε ξενοδοχεία ή στα σκάφη, τα οποία όμως είναι αναξιοποιητά. Όχι, όλα είναι αναξιοποιητά.
1: Στην Κουνόπετρα βάλαμε μια ταμπέλα που δεν υπήρχε. Στην Κουνόπετρα πήγε η ταμπέλα. Στην Κουνόπετρα.
0: Γιατί ήταν... Δεν γνωρίζω, μπορεί να έχει μπει. Μπορεί.
1: Γιατί υπήρχε μια ταμπέλα η οποία είχε σαπίσει και είχε μείνει μόνο το κοτσάνι. Ναι. Αυτά μου λέγανε.
0: Και να λέμε τώρα αυτά ότι θα πάνε τα λεωφορεία στο ΞΥ που δεν υπάρχει ή στην Κουνόπετρα και θα πάνε αλλά δεν θα μπορέσουν να στρίψουν και να γυρίσουν επίσης, τώρα αυτά είναι αστιότητες τώρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε σε σοβαρούς ανθρώπους να τους πούμε αυτά τα πράγματα, γιατί ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος ξέρει. Ένα κουραζιερόπλοιο που έχει στο Αργοστόλιο έχει τους ανθρώπους του στο Αργοστόλιο, οι οποίοι θα του πούνε, ξέρεις παιδί μου, θα πάμε αυτή την εκδομή. Ναι. Δεν μπορεί να πάει αυτή την εκδομή γι' αυτό και γι' αυτό για αυτόν τον λόγο.
1: Ο ένας με τον άλλο θα το μεταφέρει αυτό και
0: με
1: την τεχνολογία μέσα σε δύο λεπτά το έχουν μάθει σε όλο τον κόσμο. Πόσο απλά.
0: Και μην ξεχνάς, Άγιο, ότι οποιαδήποτε άσχημη κατάσταση επικρατήσει, αυτή θα έχει αντίκτυπο στο καράβι, στην κρουαζιέρα και στην Κεφαλονιά γενικά.
1: Έτσι,
0: δεν είναι ότι θα πούνε το Λειψούρι δεν ήταν έτσι. Θα πούνε Κεφαλονιά.
1: Είναι και θέμα ασφάλειας, είναι και θέμα ο καπετάνος να αποφασίσει αν θα το δέσει στο οποίο και του παρέχει την ασφάλεια. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα και δύο. Ενώ εδώ βλέπετε ότι πέφτουν δύο και τρία κουραζιερόπλια και με ένα ρόδο τα δύο και βγαίνει όλος ο κόσμος μέσα από εκεί, γιατί δεν μπορούν κάποιοι ηλικιωμένοι να κατέβουν στις λάτζες και να βγουν έξω. Και χάνουμε έσοδα και χάνουμε και κίνηση. Είναι πολλά τα περιστατικά και πέφτει και το άλλο, ότι πέφτει πάρα πολύ κόσμο στην Δρογαράτη Μελισσάνη, δεν εξυπηρετείται, μένει στον ήλιο τρεις ώρες και αγαναχτούν χειρότερα και χαλάμε την εικόνα μας. Είναι πολλά, δεν είναι ένα και δύο. Τα έχουμε πει εκατομμύρια φορές, αλλά δυστυχώς τι να πούμε. Από Έλληνες πώς πήγε το Λειξούρι, κύριε Περδική?
0: Λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα, έτσι. Και πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Και οι ντόπιοι.
0: Ουσιαστικά το Λειξούρι με Έλληνες.
1: Και οι ντόπιοι.
0: Ναι, και οι ντόπιοι, ναι.
1: Είναι θέματα δηλαδή οικονομικά.
0: Ουσιαστικά το Λειξούρι με Έλληνες δούλεψε γύρω στις 5 Αυγούστου μέχρι σε 22-23 που είναι τις Παναγίες και Χριστουγεννιώτισσες, και μετά τέλος εξαφανίστηκαν όλοι.
1: Αυτό που λένε ότι και τα ακτοπλοϊκά

0: δικαστήρια ακριβήναν είναι αλήθεια.
1: Όχι, όχι, θα του λέει δικαστήριο, δεν έχει ακριβήνει καμία εταιρεία.
0: Έχουν παραμείνει στην ίδια τιμή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα είναι τα διόδια ακριβά.
1: Και τα δρομολόγια του Αυστακού, ναι. δεν είχαν αυξήσει.
0: Άρα τα είναι
1: τα καύσιμα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουν λόγω χειμώνα, ναι. Αλλά δεν παίζει αυτό ρόλο.
0: Είναι τα καύσιμα, είναι τα διόδια, είναι πολλά άλλα τα οποία συντέλεσαν.
1: Είναι πολλά άλλα που υπάρχουν. Σάκη, και θα σου πω και οι μαρτυρίες ξένων και λιγότερο των Ελλήνων, ότι ειδικά οι ξένοι που είναι πιο συγκρατημένοι από εμάς, δεν βλέπανε και πολύ απεσιόδοξα το χειμώνα που έρχεται. Και από ό,τι βλέπεις και διαβάζεις και ακούς, επιβεβαιώνονται. Δηλαδή οι βόρειοι που έχουν θέμα με το κρύο και το ένα και το άλλο, βλέπεις το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ότι είναι στα ύψη.
0: Εγώ είμαι συγκρατημένος για πολλά θέματα και το πρόσφατο ταξίδι του Ρούμπιο δεν είναι και τόσο ευχάριστο, γιατί οι Τούρκοι έχουν λυσάξει με το θέμα του καλωδίου και προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα. Και αν δημιουργήσουν θέμα, θα έχουμε και θέμα για το επόμενο καλοκαίρι του τουρισμού μας. Γι' αυτό ακριβώς ανησυχώ εγώ και δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζουν.
1: Όλα παίζουν το ρόλο τους, βέβαια. Όλα παίζουν.
0: Γιατί εκβιάζουν να πάρουν τα F-35, το F-35 δεν τους τα έδωσε ο Τραμπ και αυτοί δεν το έχουν να κάνουν και ένα επεισόδιο και έτσι για πλάκα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Ναι, τι...
1: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Και αυτά επηρεάζουν και τον τουρισμό. Θα τα δούμε φυσικά και στη World Travel Market, που είναι πρόσφατη τώρα η πρώτη έκθεση και η βασική έκθεση που θα μάθουμε τι μέλη γενέστε. Δεν ξέρω τώρα οι τουριστικοί πράκτορες και οι tour operator πόσο αισιόδοξοι είναι για τον χρόνο, για το 27. Τι μηνύματα έχετε πάρει, σας έχουν πει κάποια πράγματα?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα προς το παρόν δείχνουν να μην έχουν επηρεαστεί. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά οι κρατήσεις έχουν μια φυσιολογική ροή. Πιστεύω ότι τα πρώτα σοβαρά μηνύματα θα τα πάρουμε με την αρχή της νέας χρονιάς. Πάντα έτσι γίνεται.
0: World Travel Market και Βερολίνο. World Travel Market και Βερολίνο, εδώ είναι.
1: Κοίταξε, εκεί πιστεύω ότι όλοι θα είναι συγκρατημένοι, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα περάσει ο χειμώνας και τι θα γίνει. Ναι. Και τα πάντα σάκι μου είναι θέμα οικονομικό. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και ο κόσμος για να ζεσταθεί, γιατί είναι, μιλάμε τώρα για βασικές ανάγκες τώρα, εξοδεύσει όλα τα χρήματά του, αυτό θα έχει ένα, θα έχει ένα σοβαρό αντίκτυπο. Το οικονομικό πάντα είναι σχεδόν το νούμερο ένα. Από εκεί πέρα, αν και τα πράγματα με πολέμους και με τέτοια πράγματα,
0: ναι.
1: σίγουρα και αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Αυτό που λέγανε για πέρυσι, φέτος παρουσιάστηκε το τουρισμό στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή τα εγκαζόμενα δωμάτια να μαγειρεύουν μέσα και να μην βγαίνουν να φάνε στα εστιατόρια.
1: Ναι, βέβαια, πιο έντονα από κάθε χρονιά φέτος. Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, γιατί μου το είπανε διοκτήτες.
1: Αυτό είναι γεγονός και η εστίαση ειδικά
0: το παραδέχονται το κάποιοι. Ναι, κάποιοι δεν το παραδέχονται και λένε ότι δεν είναι έτσι, αλλά εγώ έβλεπα ακόμη και τα πούλμαν που σταματάγανε στα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα, και ψωνίζανε όλοι που ήταν μέσα στο πούλμαν.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Αυτό είναι εις βάρος όμως των επαγγελματιών, γιατί πώς θα δουλέψουν οι άνθρωποι, παρόλο ότι δεν αυξήσαν τις τιμές, και μπράβο τους, κρατηθήκανε. Έτσι, πρέπει να τα πούμε κιόλας, ότι μπορούσαν να αυξήσουν.
1: Είναι εστίασης κυριότερο αυτό. Η εστίαση έχει σοβαρό πρόβλημα από εδώ και πέρα.
0: Είναι και τα καταστήματα τα τουριστικά, είναι πολλά, δεν είναι μόνο, είναι ολόκληρη αλυσίδα. Ναι, μεν είναι και το εστιατόριο, θα πάρει όμως και ένα αναμνηστικό που δεν παίρνει, και είναι και άλλα. Θα πάρει και ένα εγκαιζόμενο αυτοκίνητο που δεν παίρνει, γιατί είναι ακριβή η βενζίνα. Τώρα να είναι 2,440 η βενζίνα και στην Κρήτη να είναι 2,100, έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν είναι ιδιοκτήτες. Αυτό είναι το κακό στα βενζινάδικα. Είναι οι εταιρείες τώρα. Και οι εταιρείες είναι ανεξέλεκτες και βάζουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, πώς θα πάρει ο ένας εγκαζόμενο αυτοκίνητο να πάει με βενζίνα με 2,5 ευρώ σχεδόν? Είναι απαράδεκτο. Τι να πω
1: τώρα. Δεν αντέχει ο κόσμος. Δεν αντέχει.
0: Δεν αντέχει. Η σκροκέρδια μεγάλη σκροκέρδια σε αυτά. Σε αυτά μεγάλη σκροκέρδια. Τα σούπερ μάρκετ ούτε υπολογίζουν τίποτα. Κάθε μέρα αλλάζουν τιμές. Κάτω από 30-40 ευρώ δεν μπορεί να μην σου φύγουν. Πώς θα ζήσει ο κόσμος?
1: 30-40 ευρώ.
0: Λέω.
1: Για εγώ, πλάκα.
0: Λέω
1: για
0: το,
1: πλάκα.
0: Ναι, λέω τα οικονομικά. Δεν λέω να γεμίσει σακούλα, γιατί άμα γεμίσει σακούλα θα πάει πάνω από 60-70 ευρώ. Και πού θα τα βρει? Άμα χαλάς 60-70 ευρώ την ημέρα, με 900 και 1000 ευρώ που παίρνει ένας συνταξιούχος, πώς θα αντέξει ο άνθρωπος και πώς θα ζήσει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει και τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και γενικά και τους τουρίστες, γιατί και αυτοί δεν τους περισσεύουν τα λεφτά. Όλη τη χρονιά μαζεύουν κάποια χρήματα για να κάνουν τις διακοπές τους. Δεν είναι σαν και εμάς που εμείς δεν τα υπολογίζουμε και τα χαλάμε.
1: Όχι, όχι. Αυτοί δεν έχουν άλλη μετροπία. Δεν έχουν άλλη μετροπία. Έχουν αφήσει ένα απόθεμα στην άκρη και σου λέει με αυτό θα πάμε διακοπές. Όταν όμως τα μηνύματα που έχει είναι ότι την επόμενη χρονιά, ο επόμενος χειμώνας θα αυξηθεί, γιατί δεν μιλάμε τώρα για αυξήσεις του 3-5%. Μιλάμε αυξήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα 40-50-60-70%. Ο άλλος είναι δυσαρεστικός. Σου λέει ακόμα και τα 1000 ευρώ που έχω υπολογίσει θα χαλάσω διακοπές μου. Δεν θα χαλάσω 1000, θα χαλάσω 700, θα χαλάσω 500. Έτσι, να μου μείνουν και άλλα 500 για να περάσω το χειμώνα μου.
0: Ακριβώς.
1: Δεν αυτούς τους υπολογισμούς κάνουν. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Τους τελευταίους λογαριασμούς που ήρθαν του ρεύματος, σας ήρθε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν,
0: ποιος σου σταματάει? Κανένας.
1: Όχι, δεν έχει σταματημό αυτό.
0: Απολύτως.
1: Απολύτως. Δεν έχει, δυστυχώς.
0: Επίσης μου είπαν οι συνάδελφοί σας ότι υπήρχαν μικρότερες διανυκτερεύσεις. Και αυτό είναι πολύ χειρότερο. Έτσι. Δηλαδή δεν κάτω σαν μια εβδομάδα, καθώς είναι λιγότερες μέρες.
1: Το οικονομικό πακέτο του ξένου είναι συγκεκριμένο. Έτσι. Σου λέει κύριε, εγώ 1000 ευρώ για τις διακοπές μου. Τώρα, αν εσύ θα μου πας στο δωμάτιο, ξέρω εγώ, ή εγώ θα πάω το φαΐ στο Θεό, τι θα κάνω? Θα μείνω λιγότερες μέρες, θα φάω λιγότερες φορές σε ένα εστιατόριο. Θα ψωνίσω, αν χάλαγα 10 ευρώ ξέρω για να πάρω μαγνητάκια ή από σουβενίδο, άλλο θα χαλάσω 5 ευρώ. Έτσι πάει, μα
0: το ξέρω.
1: Νομίζουμε ότι κάνοντας αυξήσεις.
0: Και
1: μην
0: είπα ότι ήρθε ας πούμε ένα 14% παραπάνω κόσμου. Το 14% αν το υπολογίσεις με τις μικρότερες διανυκτερεύσεις είναι το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα, με αυτό σου λέω.
0: Μαθηματικά δηλαδή, να το πάρουμε, γιατί μη μας περνάνε και για παλαβούς. Μας λένε σας φέραμε κόσμο. Τι φέρετε κόσμο? Όταν φέρεις κόσμο και κάτι λιγότερες μέρες, το ίδιο πράγμα είναι. Τι είναι?
1: Αυτό ήταν ο σκοπός της παρέμβασής μου. Το να πετάμε ένα νούμερο και να λέμε 200.000 ανθρώποι ήρθαν στο Λιξούρι. 15% πάνω αύξηση κεφαλονιά. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Και ξέρεις ποιο είναι το περίεργο? Ότι δεν μπορεί όλη η Ελλάδα να λέει αυτό το πράγμα, ωραία, και να ψάχνει πλέον ποια είναι η ποιότητα πίσω από αυτές τις αυξήσεις, τι μένει στον τόπο από αυτές τις αυξήσεις, και εμείς να χαρακτηριζόμαστε και να θεωρούμε επιτυχία το 14% ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Είναι το ταμείο που λέμε.
1: Από αυτή την αύξηση, έτσι, τι σου μένει.
0: Το ταμείο είναι, και αυτό δεν το δούμε.
1: Έτσι, μπράβο. Αν το ταμείο είναι το ίδιο ή είναι λιγότερο, τι να την κάνει την αύξηση, δεν σου λέει τίποτα.
0: Αυτό θα το δούμε και από τους ισολογισμούς. Έτσι θα το δούμε και από τους ισολογισμούς από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία και οι υπόλοιπες τράπεζες βγάζουν τα έσοδα από τον τουρισμό. Και θα μάθουμε ακριβώς. Και το βασικότερο, από το Δήμο μπορείς να πάρεις τα στοιχεία των απορριμμάτων και βλέπεις αμέσως τις ποσότητες των απορριμμάτων με τον κόσμο τον οποίο έρχεται. Είχα προηγουμένως στην Ιθάκη τον αντιδήμαρχο, μου έλεγε πέρυσι είχαν 17 τόνους, εφέτος είχαν 22-25. Που σημαίνει αύξηση του κόσμου. Τόσο απλά. Έτσι, μπράβο.
1: Τόσο απλά, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν στοιχεία.
0: Δεν μπορεί να μας πούνε τώρα.
1: Αν θέλουμε να το ψάξουμε σοβαρά το θέμα.
0: Έτσι. Τώρα το να το πετάς για να παίξεις την πολιτική σου ή να το παίξεις ότι είσαι ήρωας και γέμισε στο νησί, από εκεί πέρα τι να
1: πω. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Οι επαγγελματίες, ειδικά και ο κόσμος, καταλαβαίνουν, είδες και εσύ που δεν έχεις άμεση σχέση με το αντικείμενο, που κατάλαβες ότι το Λιξούρι, παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι είναι λιγότερο, κάτι είναι πιο ήσυχα. Αυτό είναι.
0: Εγώ ανησύχησα, σας μιλάω ειλικρινά, και μίλησα και με επαγγελματίες και μου το επιβεβαίωσαν. Γιατί όταν κάνω ένα ρεπορτάζ, εγώ μιλάω με τον κόσμο. Μιλάω, το ρεπορτάζ είναι στον δρόμο, δεν είναι στα γραφεία, ούτε αυτό που σου λένε να πεις. Έτσι, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί άμα είσαι παπαγαλάκι και λες αυτά που σου λένε, τότε η κοινωνία δεν σε ακούει ποτέ και δεν σε πιστεύει.
1: Βγείτε στην πιάτσα να ρωτήσετε, να ρωτήσετε σε επαγγελματίες αυτούς που βιώνουν.
0: Άμα πάνε στην πιάτσα, κύριε Περδίκη μου, θα ακούσουν άλλα πράγματα που δεν θέλουν να τα ακούσουν.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Το θέμα όμως είναι ότι, Σάκη μου, όταν διοικείς, δεν μπορεί να πάρεις και σωστές αποφάσεις αν δεν ακούσεις την πιάτσα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι. Ακριβώς.
1: Αν δεν ακούσεις την πιάτσα, πώς θα πάρεις σωστές αποφάσεις?
0: Είχα χτες την κυρία Σπυριδάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είναι στον τουρισμό υπεύθυνη από το ΠΑΣΟΚ, και ήταν στο Λασίθι, που είναι και βουλευτής, και μου έλεγε την καταστροφή που έπαθαν οι επαγγελματίες. Για φανταστείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι που καταστραφήκαν ολοσχερώς, που δεν θα έχουν παραγωγή, δεν θα έχουν να πουλήσουν και δεν έχουν πάρει ακόμη τις προηγούμενες αποζημιώσεις που είχαν πάθει πάλι καταστροφή. Για να καταλάβετε δηλαδή πού βρισκόμαστε. Να πάμε στους αλλιείς. Είδατε τι γίνεται με τους αλλιείς. Να πάμε στο χωροταξικό που καταστρέφει τα οικόπεδά μας και τις ακτές μας. Να πάμε στα θαλάσσια πάρκα.
1: Τι να πω, καταστρέφει και επενδύσεις, Άγγι μου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επενδύσεις που κρέμονται σε μία κλωστή. Από τη μία λέμε να φέρουμε επενδύσεις, να ανέβει ο τόπος, να δημιουργηθούν καταλήματα, πιο καλά καταλήματα για καλύτερη ποιότητα τουρισμού. Και από την άλλη σου έρχεται το χωροταξικό και τα διαλύει όλα. Πόσο λοιπόν θα περιμένει και ο επενδυτής να αποφασίσει εσύ τελικά, θα του δώσει την άδεια να χτίσει, δεν θα του δώσει την άδεια να χτίσει, ή θα σου έρθει μετά από 2-3 χρόνια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να πεις, α, εκεί που έχεις και σου δώσει άδεια, δεν μπορείς να χτίσεις. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, και το θέμα είναι το εξής, ότι το να υπογράψουν και να ψηφίσουν το χωροταξικό καταστρέφεται η κεφαλονιά. Γιατί αν 27 παραλίες με το θαλάσσιο πάρκο τις βγάζει εκτός, για φανταστείτε τις τρεις παραλίες που είναι οι δικές σας, τις βγάζει εκτός, πού θα πάνε να κάνουν μπάνιο οι τουρίστες και ποιος τουρίστες μετά θα πάει στο Λιξούρι. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Και δεν μιλάει κανένας. Έτσι, γιατί είναι πολιτικό κόστος. Είναι πολιτικό κόστος και το έχουν θάψει τώρα. Εντάξει.
1: Το βιώνουμε ήδη αυτό με την παραλία του Ξύ. Το βιώνουμε ήδη. Και η κατάσταση επιδεινωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί και η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα, τότε θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Και τελειωτικά.
0: Ναι, αλλά ξέρετε,
1: και μόνο το θέμα είναι όμως αυτή την κατάσταση είναι για τον τόπο όλων ένα μείον.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι και ότι πάει για ψήφιση, αλλά θα το ψηφίσουν τελευταία στιγμή τη νύχτα όπως το ψηφίζουν, ή το αφήνουν λόγω εκλογών τώρα για να μην έχουν πολιτικό κόστος, γιατί στο Αιγαίο καταστραφήκανε οι αλλιείς. Καταστραφήκανε εντελώς, γιατί έχω την κυρία Βασιλείου, η οποία είναι πρόεδρος όλης Ελλάδος των αλλιών τουρισμού, και μαθαίνω. Λοιπόν, αν πάει και αυτό το νομοσχέδιο και το ψηφίσουν και στο Ιόνιο, τελειώσαμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί δεν μιλάει κανένας αυτό που λέω. Και το λέω με όλη μου τη δύναμη. Πώς γίνεται να έχουμε 24 παραλίες να τις ελέγχει και να τις καταστρέφει στην Κεφαλονιά, καμία στην Κέρκυρα, μία στη Λευκάδα και μία στη Ζάκηθο. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μου το εξηγήσουν. Η Κέρκυρα δεν έχει παραλίες, η Ζάκηθο δεν έχει παραλίες. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ τι επιτρέπει, εξόρυξη πετρελαίων, ανεμογεννήτριες υποθαλάσσιες και ιχθυοκαλλιέργειες. Όλα τα υπόλοιπα τα σταματάει. Μήπως επειδή έχουμε τον πετρέλαιο και μήπως η κυρία Γκίλμπορν που πήγε στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά ήρθε για να δει τι θα γίνει με τις εξορύξεις των πετρελαίων, λέω, και καταστρέφουμε τις παραλίες για να μην μας ενοχλούνε, γιατί είναι προστασία περιβάλλοντος μετά.
1: Υπάρχουν business, παντού υπάρχουν.
0: Όχι, για να λέμε τις αλήθειες, κύριε Περδίκη, τις οποίες κάποιοι τις κρύβουν για να μην έχουν πολιτικό κόστος. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν θα κάτσει κανένας σε αυτό το νησί μετά. Θα σηκωθούν να φύγουν τα παιδιά μας. Μην κοιτάτε εμείς που αντέξαμε όσο αντέχουμε. Μετά τα παιδιά μας τι θα γίνουν. Ποιος παιδί θα αναλάβει ξενοδοχείο του πατέρα του ή επιχείρηση όταν αυτή τη στιγμή δεν θα έχει μια παραλία για τους ξένους να τους φιλοξενήσει. Και όταν δρόμους αγροτικούς τους βγάζει παράνομους και τα ξενοδοχεία και τα εγκαζόμενα δωμάτια που ήταν στους αγροτικούς δρόμους δεν μπορούν να κάνουν ούτε μελέτη ούτε επέκταση.
1: Λοιπόν, τώρα είναι
0: δεν τα λέει κανένας όμως αυτά. Μόκο! Μόκο! Όλα καλά!
1: Χρειάζεται μια αγωγή από αυτά τα σωματεία, τέλος πάντων τα περιβόητα που τα πληρώνουν όλοι για τόσα χρόνια, μια αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για αποζημιώσεις. Γιατί κύριε, την άδεια εσύ μου την έδωσε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Την άδεια μου την έδωσε εσύ. Έτσι. Μου λες τώρα ότι αυτό που έφτιαξα είναι παράνομο μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Είναι σοβαρά πράγματα.
0: Μα
1: αυτά.
0: Το λέει ότι ο αγροτικός δρόμος, τον οποίο τον έχει στρώσει ο Δήμαρχος με άσφαλτο ή με τσιμέντο, είναι παράνομος. Καταλαβαίνετε δηλαδή, το ίδιο το κράτος να βγάζει παράνομο ένα δρόμο που τον άφησε τον Δήμαρχο να τον στρώσει και μετά τον βγάζει παράνομο. Και το άλλο λοιπόν, που έλεγε έχει οικόπεδο, βγάλε την άδεια και από εκεί πέρα άστην εκεί να υπάρχει και θα χτίσεις όποτε θέλεις. Και τώρα πας να πάρεις την άδεια να χτίσεις και σου λέει όχι. Και πάει ο Δήμαρχος και ο βουλευτής στην Γενική Γραμματεία και του λέει γιατί δεν δίνουν άδεια στην πολεοδομία. Και ο υπάλληλος της πολεοδομίας δεν παίρνει την ευθύνη του, γιατί λέει βάσει του νόμου θα κάνω αυτά που λέει ο νόμος. Όχι αυτά που λέει η Γενική Γραμματεία για να παίξει την πολιτική.
1: Μα είναι δυνατόν ο υπάλληλος να πάρει πρωτοβουλία μόνο
0: του. Να του κόψουν το κεφάλι, κύριε Πολιτική.
1: Βέβαια.
0: Γιατί σε αυτόν θα πέσουν. Και τι φταίνει οι μακροβίδες υπάλληλοι που τηρούν την νομοθεσία. Όπως πρέπει.
1: Ο μικρός θα την πληρώσει.
0: Ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ζήσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το νησί το θέλουμε, πώς το θέλουμε, για να καταλάβουμε. Γιατί να πάρουμε και την τελευταία ιστορία με τον Οδυσσέα, πώς το είδατε αυτό το πράγμα. Νησί του Οδυσσέα, όλο το αιώνιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Είναι αστειότητες τώρα. Αυτά είναι αστειότητες τώρα. Έχουμε βρει αυτά τα brand name και τα brand name και έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα τώρα. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Να σας πω, οι τουρού περέντες και ότι είπανε.
1: Η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Ζάκηθο έχουν ανάγκη από τον Οδυσσέα να τον καπηλευτούν για τον τουρισμό τους. Έχουν πάρα πολλά πράγματα, αρκεί όπως είπαμε στην αρχή να αξιοποιηθούν.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Η Κεφαλονιά, δόξα τω Θεώ, είναι ένα πανέμορφο νησί, έχει πάρα πολλά πράγματα. Για μένα που έχω επισκεφτεί τόσο πάνω και 10 νησιά στην Ελλάδα, είναι από τα μορφότερα. Είναι το ομορφότερο νησί και όχι επειδή είμαι Κεφαλονιά.
0: Έχουν κρατήσει σε υψηλό επίπεδο. Μπράβο.
1: Δυστυχώς όμως έχει μείνει πίσω.
0: Το θέμα είναι το εξής όμως. Ξέρετε κάτι. Η tour operator που συζήτησα του εξωτερικού, τώρα στο World Travel Market, λένε εμείς κλείνουμε στο Ιόνιο Πέλαγος, Ιόνιαν Island. Δεν θα κλείνουμε Ιόνια Οδυσσέη Island, γιατί θα μας πούνε ο Οδυσσέας είναι στην Ιθάκη. Τι δουλειά έχει εγώ που θέλω να πάω στην Κέρκυρα να μου λες ότι είναι το νησί του Οδυσσέα. Και καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα απορρίσει, θα μπερδευτεί και θα, είδαμε και πάθαμε αυτό το brand name να το βγάλουμε σωστό. Και τώρα κάνει ο Περιφερειάρχης έντυπα τα οποία τα πλήρωσε και προχωράει, θα εντυπωθούν, αυτό είναι το κακό. Παρόλο την αντίρρηση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν κατάλαβα τίποτα, έδωσε απευθείας ανάθεση. Δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα, για να καταλάβω. Και εμείς τότε να πούμε ότι είναι το νησί του Αγίου Γερασίμου. Έτσι γουστάρουμε δηλαδή, να λέμε ότι είναι το νησί του Αγίου Γερασίμου. Πώς ξέρουν οι ξένοι σε όλο τον κόσμο ότι ο Οδυσσέας είναι στην Ιθάκη.
1: Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο τελικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο.
0: Και είναι και το άλλο, κύριε Περδίκη, ότι δεν μπορεί η κατανομή η Κέρκυρα 70% να παίρνει όλα τα λεφτά και 30% να μοιράζονται τα υπόλοιπα νησιά. Έτσι δεν είμαστε εμείς οι παρακατοικιανοί, ούτε έχουμε λιγότερα σε ανάγκες το νησί μας. Για να τα λέμε και όλα. Και δεν μιλάει κανένας. Όλα καλά, όλα καλά, σας έφερα κόσμο, γέμισε το νησί, καλά πάμε, μπράβο μας.
1: Οι λιξουριώτες το έχουν πληρώσει αυτό το πράγμα και το έχουν βιώσει.
0: Γιατί έφτιαξαν τις εργατικές κατοικίες, έφτιαξαν τις εργατικές κατοικίες εσάς.
1: Για αστείους λόγους τότε και τώρα σηκωθήκανε στην Κέρκυρα γιατί δεν βρίσκουν δωμάτια, γιατί είναι ακριβά, γιατί είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Α, μπράβο.
1: Και εμείς χάσαμε τότε εδώ πέρα που στήριζε το λιξούρι του σημερινούς μήνες.
0: Γιατί, έφερε κανείς αντίρρηση που το κλείσαν το... Και μάλιστα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευκάδος το πήρε, το ξέρετε. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευκάδος το πήρε.
1: Απλώς βγάλαμε δύο ανακοινώσεις για τα μάτια του κόσμου. Εντάξει,
0: καλά,
1: αυτό ήταν όλο.
0: Καλά, εντάξει. Ξέρετε τι μου είπε πριν σε συνέντευξη που το πήρα. Ότι το 2030 θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές. Που σημαίνει ότι κινδυνεύουν να κλείσουν σχολές στο Ιόνιο. Καταλαβαίνετε τι είπε, 300 παιδιά που είναι εδώ πέρα θα φύγουν και άλλα 300 που είναι στην εμπορονευτική σχολή λόγω υπογεννητικότητας, δεν είναι λόγω άλλης κατάστασης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ανεξάρτητα ότι ο Μητσοτάκης πήγε και έκανε και δύο σχολές ναυτικών στην Πελοπόννησο. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Στα αστικά κέντρα όλοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα αστικά κέντρα όλοι, ζείτε από ένα φοιτητή που ο γονιός του παίρνει μια σύνταξη, ένα μισθό 1.200-1.500 ευρώ.
0: Δεν
1: να
0: του
1: δώσει 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα.
0: Δεν το
1: και πες μετά ότι το λιξούρι της Κεφαλονιάς δεν ήταν κατάλληλο για να υποδεχτεί τη
0: θέση. Μπράβο. Μπράβο. Όχι μόνο αυτό, ξέρετε πώς οι γονείς μου είπαν ότι δεν στείλαν τα παιδιά τους να σπουδάσουν γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτά δεν τα βλέπουν.
1: Αλλά πώς θα τα βρούμε. Αριθμητική μάθαμε όλοι. Μπορεί να μην είμαστε επιστήμονες στα μαθηματικά, αλλά αριθμητική μάθαμε όλοι.
0: Έτσι. Μην ξεχνάμε και το εξής τώρα. Τα παιδιά με τα 300 εκεί μέσα ζητήσαν αύξηση των επιτροπών από 75 ευρώ να παίρνουν 150, γιατί κουράζονται στις επιτροπές και πρέπει να πάρουν αύξηση τα παιδιά μας. Καταλάβατε. Κατά τα άλλα, ο λαός να πεινάει, δεν πειράζει. Εντάξει. Καλά πάμε. Με 1500 αυτοί και με 1.500 εμείς.
1: Όπως είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι επιχειρηματίες. Παιδί μου, η δουλειά που κάνεις σου αρέσει, σε συμφέρει, την κάνεις. Δεν σε συμφέρει, την κλείνεις. Το ίδιο λοιπόν και σε αυτούς. Παιδί μου, είσαι βουλευτής. Ωραία. Σε φτάνουν, εγώ τόσα έχω να σου δώσω σαν κράτος. Σε φτάνουν. καλός, κάθε βουλευτής. Δεν σε φτάνουν. Πήγαινε παιδί μου, κάνε το επάγγελμα που έκανε, εσύ κάνε ένα άλλο επάγγελμα. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ξέρετε τι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί καθίστε και λίγο έχουμε αυτό το ζήτημα με τους βουλευτές και τους βουλευτές. Κύριε, αυτά τα λεφτά δίνει το ελληνικό κράτος. Αυτά αντέχει να σου πει.
0: Μα εμείς τα πληρώνουμε, κύριε Μπερδίκη. Το στέλνουμε του λαού είναι αυτά. Δεν είναι δικά τους.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τον στέλνει σε βουλή. Τον στέλνει σε βουλή για να σε αντιπροσωπεύσει στις ανάγκες σου και σε αυτά που έχει το κάθε νησί και ο κάθε τόπος. Όταν αυτή τη στιγμή ο βουλευτής θα μου ψηφίσει και το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο και θα μου καταστρέψει το νησί, επειδή θα είναι καλό παιδί της κυβέρνησης, τότε δεν είναι βουλευτής. Βρίσκονται πάρα πολύ.
1: Θα ψηφίσει και τη δική του αύξηση και είναι εντάξει.
0: Δεν είναι βουλευτής του νησί όταν καταστρέφει το νησί και υπογράφει το θαλάσσιο πάρκο για 24 παραλίες, με σκούνται πάρα πολύ. Έτσι Βέβαια. Είναι. Αλλά
1: και
0: καλά.
1: Και όταν ο ίδιος ομολογεί δημόσια το πώς είναι φτιαχτό αυτό το θέμα με τις χελώνες και όμορφα αυτό το πράγμα.
0: Μα ο ίδιος το είπε. Το είπε.
1: Δημόσια.
0: Το είπε.
1: Ήμουν παρόν. Είναι δυνατόν.
0: Α, μπράβο. Ευτυχώς που το ακούσατε κι εσείς. Γιατί να μην λένε ότι τα λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ο ίδιος το είπε. Πάω σε συγκεκριμένη παραλία. Και δεν είχα δει ποτέ να υπάρχουν αυγά χελώνας. Και είδα να έρχονται αυτοί οι κύριοι που είναι από το Μαρόκο, που τους στέλνει ο κύριος από το Μαρόκο για να παίρνει τις επιχορηγήσεις τις ευρωπαϊκές και φυτεύουν, λέει, αυγά χελώνας και κάνουν τις παραλίες για να δικαιολογούν το μισό τους που κάνουν την προστασία αυτή των χελωνών, αυτοί οι κύριοι. Λοιπόν, ο ίδιος θα είπε. Και τι κάνει, αφού το είδε, αφού είναι παράνομοι, γιατί δεν τους παίρνει να τους μπαγκλαρώσει και να τους πει για λέτε αυτό, γιατί αυτό που κάνετε είναι απάτη. Αλλά δεν κουτάνε, γιατί είναι Μαρόκο.
1: Ο αύριο θα πάει να ψηφίσει τα θαλάσσια πάρκα.
0: Είναι Μαρόκο.
1: Ο ίδιος άνθρωπος που λέει ότι είναι fake όλο αυτό το πράγμα, ότι είναι ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, θα πάει να μου ψηφίσει τα θαλάσσια πάρκα. Εντάξει τότε. Μάλλον δεν κοιτάμε τα σύνορα.
0: Και μετά σε ποια παραλία θα στέλνετε τους τουρίστες, κύριε Περδίκη, στο Λιξουρίου, όταν και οι τρεις βγαίνουν εκτός, ή να ξέρω δηλαδή.
1: Θα τους στείλουμε όλους τους πετανούς.
0: Έτσι. Ή στο Σουβαρδιάνος. Σουβαρδιάνος.
1: Ναι, ή Σουβαρδιάνος. Θα πιάσει και ο Σουβαρδιάνος στο θαλάσσιο πάρκο. Οπότε θα τους στείλουμε τους πετανούς όλους. Για να δω πώς θα κατέβουν ή πώς θα ανέβουν.
0: Ελάς το μεγαλείο.
1: Εμείς
0: θα τα λέμε και πλέον τα αρέσει. Εμείς θα τα λέμε, μήπως και αφήσουμε μία παρακαταθήκη στα παιδιά μας να μπορέσουν να κάτσουν σε αυτό το νησί. Γιατί όπως πάει, δυστυχώς δεν θα κάτσει κανένα. Από ό,τι μου λένε.
1: Όχι, έτσι. Σαν τα νέα παιδιά φεύγουν, δεν κάθονται τώρα πλέον. Η παγκοσμιοποίηση και τέλος πάντων οι εποχές που ζούμε, που είναι ανοιχτές σε προτάσεις, σε ευκαιρίες, που τα μάτια των νέων βλέπουν πράγματα που συμβαίνουν αλλού.
0: Γιατί είναι
1: δεν είναι η δεκαετία του 60 και του 50 και του 70 που δεν ήξερες τι γινόταν αλλού παρά
0: πήγαινε. Δεν είναι μόνο αυτό και Περδική. Είναι μορφωμένα τα παιδιά μας, έτσι. Έχουν στοιχεία στην παιδεία τους. Ξέρουν και ξένες γλώσσες, είναι μορφωμένα με τα πτυχία τους. Και βλέπεις ότι αυτοί οι κύριοι των 30 ετών που κάτω σε αυτή την καρέκλα και δεν τους αφήνουν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους, δεν θα αντέξουν άλλο και σηκώνουν και φεύγουν. Έτσι. Οι πολλοί ξέρουν που τα ξέρουν όλα και σου λέει ναι, δεν ξέρετε τίποτα. Έτσι.
1: Δηλαδή, αυτό που λες νωρίτερα, πες ότι εγώ αφήνω στο παιδί μου δύο νοικιαζόμενα δωμάτια που τα ξέρει ότι ο πατέρας σου τα έχει 20 χρόνια και τα δουλεύει. Και έρχεται μια ωραία πρωιά το κράτος και σου λέει, α, ξέρεις, δεν μπορείς εκεί πέρα να έχεις νοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Γιατί είναι παράνομος ο αγροτικός δρόμος.
1: Ναι, έτσι. Είναι παράνομος ο αγροτικός δρόμος.
0: Έτσι. Και δεν βγάζει ούτε μελέτη περιβαλλοντική ούτε επέκταση. Θα κάτσει ένα εδώ να κάνει τι. Να βάλει κότες. Να βάλει κότες και μην πω.
1: Θα σου πει κακό χρονά έχεις εσύ το σπίτι σου, το κράτος σου, και να σηκωθεί να φύγει.
0: Λογικό είναι. Ή αυτό που
1: λέει. Θα πάει κάπου αλλού που υπάρχει τουλάχιστον στοιχειώδη λογική. Γιατί εδώ έχουμε χάσει και τη λογική, έχουμε χάσει πλέον.
0: Ή το άλλο ότι πάνε και εκπροσωπούν εκθέσεις στο εξωτερικό και δεν ξέρουν να μιλήσουν εγγλέζικα και δεν αφήνουν τα νέα παιδιά να πάνε να εκπροσωπήσουν αυτά με τη μόρφωσή τους. Τι, τον τουρισμό.
1: Τα νέα παιδιά τα έχουμε στην άκρη.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα. Εντάξει.
1: Τα θέλουμε με 5-6 εκατοστάρια για να είναι εξαρτώμενοι μια ζωή. Έτσι. Από το αν θα τους δώσει το τάδε επίδομα, θα τους δώσει την τάδε οικονομική βοήθεια. Εντάξει.
0: Και βρεθήκανε και βουλευτές να πούνε ότι και το επίδομα να το κόψουμε γι' αυτό. Τέτοια θράσεις έχουν.
1: Ναι.
0: Αλλά την αύξηση των επιτροπών να την πάρουν. Αύξηση ο μισθό σα. Κύριε Περδίκη, σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, θα γίνει.
0: Καλή δύναμη σε όλου σα.
1: Ευχαριστώ, Γεια.

0: Πάμε στον αντιδήμαρχο εδώ, στον κύριο Σαμούλη τον Σπύρο, από τον Δήμαρχο Στολίου, να τον ρωτήσουμε σχετικά με μία ανακοίνωση που έχει βγάλει, γιατί είχαν γίνει κάποια δημοσιεύματα σχετικά με τη μυρωδιά εδώ στο Αργοστόλι και τι ακριβώς συμβαίνει. Να μας απαντήσει ο καθήλων αρμόδιος. Καλημέρα κύριε Σαμούλη και καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα φίλε μου καλέ.
0: Έχετε βγάλει μία ανακοίνωση για το δημοσίευμα το οποίο υπήρχε για τη μυρωδιά στο Αργοστόλι. Και στον Κούτεγο, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Διάφορες τηλεφωνήματα.
0: Τι ακριβώς συνέβη, το εξετάσατε?
1: Κάποιος συμπολίτης μας θέλει να λιπάνει τα χωράφια του με κουπριά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν όγκος. Ναι. Κουπριά, η οποία με τον αέρα έφεραν στην πόλη.
0: Αυτό
1: και κυρίως στη... και κυρίως στη ΒΠΕ.
0: Αυτό
1: η...
0: επιτρέπεται? Δεν πρέπει να είναι χώρο.
1: Εγώ δεν είμαι υγειονομικό για να ξέρω αν είναι
0: δυνατόν. Ναι, λέω.
1: Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα μια οσμή που προφανώ ήταν και η καλύτερη οσμή που θα μπορούσε να έχει η περιοχή μα.
0: Η κοπριά δεν πρέπει να είναι χωνεμένη από ό,τι ξέρουμε από τα παλιά μα χρόνια.
1: Εντάξει, ό,τι και να κάνει, αλλά αν είναι κοπριά, είναι κοπριά αυτό.
0: Πάντα μυρίζει, ναι.
1: Εννοείται. Τώρα μετά θα αναγαπηθεί με το χώμα, γιατί θα μπει το τραχτέρι
0: πρέσβευση. Μέχρι να βρέξει με όλα αυτά, καταλαβαίνω τι.
1: Σήμερα δεν μπορεί.
0: Δηλαδή στο δίκτυο δεν υπήρχε βλάβη.
1: Όχι. Ελέγχθηκαν αυτά. Έλεγες τώρα. Είναι
0: όχι, απλώς σε ρωτάω για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα.
1: Επίσης,
0: υπάρχει άλλο ένα δημοσίευμα στη Βίρονα και Καμπελέτο, ένα μήνα λέει ένα σκοτάδι εκεί. Η κυρία Χιόνι το γράφει.
1: Καλά, κάνει κυρία Χιόνι και τα λέει. Δεν μα το λέει εμά και το βάζει στο κίτρινο σάι. Δεν μας το λέει.
0: Το σημειώνετε να το διαφθάσετε.
1: Μάλλον η κάτοικοι της δρόμου μας το είπε η κυρία Χιόνια, από πού το είδε.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Το θέμα είναι σημειώστε το εκεί για να το διαφθάσετε.
1: Θα το σημειώσουμε βέβαια.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Όπως ξέρεις υπάρχει μια πλατφόρμα για να μην κάνουμε λουσέτια κατά τα λεγόμενα.
0: Το έργο στόλι λέτε.
1: Υπάρχει πλατφόρμα λοιπόν. Η οποία δέχεται όλα αυτά τα παράπονα ή τα αιτήματα
0: των πολιτών
1: ναι. Και υπάρχει ένα σταθερό τηλέφωνο. Η κυρία λοιπόν αυτή που είπες, αν ήθελε το πέρναγε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η σκοπή της δεν είναι αυτή, είναι κάτι άλλο. Όπως κάνει συνήθως
0: δεν είναι αυτό. Δικαιωμάτιση είναι να γράφει. Εντάξει,
1: καλά,
0: και πέρα ο καθένας κρίνεται με αυτά που κάνει.
1: Ο καθένας καταλαβαίνει το λόγο που γράφεις κάτι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αν είσαι και μέσω ενημέρωσης. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ποιο είναι το μέσο ενημέρωσης που θα η ποιότητά του μάλλον και η αξιοπιστία του σε ό,τι κάνει.
0: Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του κύριε Σαμούρη, αυτό να το ξέρετε.
1: Ναι, Σάκη, μου έχεις δίκιο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων που μου είχατε ανακοινώσει. Προχωράει.
1: Βεβαίως.
0: Μου είχατε πει όμως ότι δεν θα καλύψω όλες τις ανάγκες.
1: Όλα θα τα κάνει αυτή η δημοτική αρχή.
0: Ναι, άλλο σας λέω τώρα. Εγώ δεν κάνω προπαγάνδα της δημοτικής αρχής, ρωτάω κάποια πράγματα. Εσείς μπορείτε να την κάνετε. Λοιπόν,
1: οι πράξεις μας και τα έργα μας μιλάνε, δεν χρειάζεται από τίποτα εγώ.
0: Ο κόσμος θα τα κρίνει αυτά, όχι εμείς.
1: Λέω όμως ότι και αυτό το κάνουμε, και αυτό.
0: Εμείς θα σας κρίνουμε στις εκλογές.
1: Αυτό έχει φτάσει στο τελικό στάδιο. Δεν είναι μια επιθέρματα, είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, μου είχατε πει την άλλη φορά ότι δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των
1: ανθρώπων. Όχι βέβαια, σαν καθές είναι.
0: Και τι θα γίνει, τα υπόλοιπα τι θα γίνουν, θα τα σκοτώσουν.
1: Θα πρέπει να μάθει η κοινωνία τις υποχρεώσεις.
0: Ναι, λέω τα υπόλοιπα.
1: Αυτά πρέπει τα site και οι ενέργειε
0: να τα κρατάει τα ζώα και να μην τα αφήνει. Αυτό λέτε.
1: Εσείς δεν μπορείτε να πληροφορείτε την κοινωνία για ό,τι υπάρχει, γίνεται κτλ. Αν κάποιοι άνθρωποι είναι μακριά την πραγματικότητα, δεν ξέρουν την νομοθεσία που απαγορεύεται από τον νόμο ή άλλη μια νόμου κτλ. Καλό είναι να τους υπενθυμίζετε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν ότι αν έχουν ένα δέσποτο θα πρέπει να το τσιπάρουν και να το εμβολιάσουν.
0: Ναι.
1: Και να το έχουν σπίτι τους.
0: Και να το στηρώσουν κιόλας.
1: Ο λόγος αυτός αποτρέπει στο να γεμίσει το νησί και η χώρα από αδέσποτα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και οι πολίτες πρέπει να μάθουν τις υποχρεώσεις που έχουν, όχι μόνο τα δικαιώματα για ψιλοπίδημα,
0: ναι,
1: και τις υποχρεώσεις που είναι πολλές και σοβαρές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το κυκλοφοριακό παράδειγμα, μου ήρθε στο μυαλό τώρα.
0: Τι θα κάνουμε κύριε Σαμούλη, τα υπόλοιπα ζώα θα σκοτώσουμε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, πρέπει να βρεθούν μια λύση.
1: Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, κάνουμε μια βάση 40 θέσεων. Για να μην κυκλοφορούν 40 σκιά στον δρόμο και για το απόγευμα τη κοινωνία, επαναλαμβάνω, που έχει την υποχρέωση να τηρεί τους νόμους του ελληνικού κράτους.
0: Ναι,
1: και όχι να διαμαρτύρεται μόνοι μας.
0: Πόσα αδέσποτα είναι, έχετε υπόψη σας?
1: Δεν ξέρω ότι μέσα στο καταφύγιο τώρα περίπου πρέπει να ξέρω καμιά εκατομμυριά και πρέπει και ο Δήμος να έχει μαζέψει κάποια σε διάφορα σημεία.
0: Είναι 200 και παραπάνω.
1: Δηλαδή,
0: είναι 200 και παραπάνω που σημαίνει.
1: Δεν νομίζω ότι παραπάνω.
0: Τα 150 τι τα κάνουμε, τα αφήνουμε στον
1: Δήμο. Στο Δήμο Αρουσολίου δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Γιατί αυτά που, βρήκαμε, τα βρήκαμε και από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Οπότε ήταν όλη τη Κεφαλονιά. Δεν ήταν όλο
0: το Δήμο.
1: Συνολικά βέβαια σε όλη την Κεφαλονιά, γιατί πρέπει να μα ενδιαφέρει όλη η Κεφαλονιά και όχι μονάχα ο Δήμο Αρουσολίου. Προφανώς θα είναι περισσότερα.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε, θα τα αφήσουμε στον ιδιότητα τα υπόλοιπα.
1: Τι να σου πω,
0: θα μπορέσει ο Δήμος να βοηθήσει τον ιδιότητα να καλύψει τις ανάγκες που
1: χρειάζεται. Ο Δήμος που μπορεί να κάνει και το κάνει ήδη είναι να τα στηρώνει, να τα εμβολιάζει και να τα αφήνει στο βασικό του περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που κάνει.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ο Δήμος δεν μπορεί να έχει αμέτρητες εκατοντάδων θέσεων. Αυτά απαιτούν και κόπο,
0: ναι,
1: και χρήμα και τα λοιπά.
0: Θα έχετε ανθρώπους.
1: Και κυρίως ανθρώπους που το σημαντικό δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Να σας πω,
1: Το χειρότερο δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Θα προσλάβετε προσωπικό, πώς θα είναι τα αδέσποτα ζώα?
1: Θα μπορούσαμε να προσλάβουμε προσωπικό, όπως έμαθες ή διάβασες ή άκουσες, έβγε ένας από τους 19 αργιά που βγήκαν φέτος προχθές, την Παρασκευή. Ο Παρασκευάς ενώπιος ήταν...
0: Ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες στα
1: Παγκαλιά. Ακριβώς.
0: Τον έχω ζήσει, είναι φίλος μου, εξαιρετικός. Εξαιρετικό παιδί.
1: Δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχουν χειριστές.
0: Και τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Έχετε τόσα μηχανήματα. Μ' αρέσει που μας φωνάζετε να δείξετε τα μηχανήματα που φέρατε, αλλά δυστυχώς. Χωρίς οδηγούς, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό το κράτος υπάρχουν εφτάπελα. Παράδειγμα, εγώ ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν προσληφθεί 58 ετών, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: 57 ετών,
0: ναι.
1: Και ο Παρασκευάς που βεβαίως είχε τα χρόνια, δεν έφυγε παράνομα, είχε τα χρόνια υπηρεσίας, φεύγει στα 58.
0: Μπορεί τώρα με Μπορεί με μπλοκάκι να δουλέψει σε
1: ανεπιλώτες. Έλα τώρα λοιπόν στο πάρκινγκ, τώρα βλέπω κάτι άλλο. Είμαι στο πάρκινγκ, ήταν και ο Βουλάδας, το Αμούλι. Έχουν κλείσει οι αγαπητοί φίλοι μας εδώ και συμπολίτες την είσοδο. Δεν μπορεί να πει άνθρωπος μας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, όλα αυτά, Στάκη μου, όλα αυτά απαιτούν μια αγωγή την οποία πρέπει να την αποκτήσουμε. Δεν γίνεται να λειτουργούμε έτσι όπως λειτουργούμε. Δεν γίνεται.
0: Μια και που μου δώσετε την πάσα με τους χώρους των πάρκινγκ, τι θα κάνετε, κύριε Σαμουρή?
1: Υπάρχει, ήδη στη δημοτική μας θητεία έχουμε δημιουργήσει ένα στο κλειστό,
0: ναι.
1: Δύο στο κλειστό, δύο χώρους στο κλειστό,
0: ναι.
1: Έναν στο MyMarket από πίσω και ένα στο ασπρόγωμα. Και προφανώς θα κάνουμε κι άλλα, εννοείται.
0: Φτάνουν αυτά, φτάνουνε.
1: Και σε όσο και να φτιάξεις πάρκινγκ, δεν φτάνουνε.
0: Ναι.
1: Διότι όταν είναι μέσα στο όρος, δύο αυτοκίνητα το κάθε σπίτι, minimum, ναι. Σύντα νοικιαζόμενο κτλ. Πρέπει να έχεις αλάνες μεγάλες για να το κάνεις αυτό.
0: Το χώρο που είχατε...
1: Αλλά γιατί έχουμε βάλει στη ζωή μας όλοι, και το λέω και για μένα, προτεραιότητα το αυτοκίνητο και όχι την υγεία μας, το περπάτημα. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μια πόλη μικρή, μικρού μεγέθους, δεν είμαστε μια πόλη...
0: Ναι. Τι είναι καλή
1: όγκο, όγκο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Και απόψεως χώρου, αλλά και απόψεως κόσμου, μπορούμε να περπατάμε. Δηλαδή, απαρκάζεις μέσα στο λιμεναρχείο, παράδειγμα πόση ώρα θες να πας στην αγορά, πόσο.
0: Να ρωτήσω
1: κάτι. Ή απαρκάζεις στο My Market, πόση ώρα θες να πας στην παραλία, στην αγορά.
0: Πέρυσι...
1: Αν δεν τα καταλάβουμε, δεν θα λύσουμε πρόβλημα ποτέ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πέρυσι είχατε βάλει και το χώρο μέσα του λιμανιού. Γιατί φέτος δεν σας το δώσανε?
1: Αυτό δυστυχώς δεν έρχεται από εμάς. Δυστυχώς.
0: Είναι λόγω συνθήκη Σέγγεν.
1: Ο κύριος Υπουργός μου είχε τάξει ότι θα μας το δώσει. Ο κύριος Υπουργός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γεια σου Μάκη, για περίμενε λίγο, σε παρακαλώ. Περίμενε. Κύριε Σπύρο, κύριε Ελλάδο, μπορεί να περιμένεις εδώ. Εδώ. Λοιπόν, εντάξει Άκη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα με όσο μεγάλη θα τα πούμε άλλη φορά,
0: ναι,
1: περισσότερα.
0: Θα τα πούμε, σας ευχαριστώ.
1: Γιατί είναι μια σοβαρή κουβέντα αυτή. Μια σοβαρή κουβέντα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Ο πολυάσχολος Σαμούρης. Όλα τα προλαβαίνει. Ευτυχώς που υπάρχουν δύο-τρεις και δουλεύουν. Και βγάζουν ένα πρόσωπο το Δήμο. Το καλό είναι να λέγεται πάντα. Γιατί εμείς δεν κάνουμε πολιτική, κύριε Σαμούρη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κάποιοι άλλοι νόμιζαν πως τους κάνουμε πολιτική και προσπάθησαν να μας φημώσουν, αλλά δεν το πετύχανε. Έρχονται εκλογές, θα καλοπεράσουνε. Ανεξάρτητα ότι ετοιμάζουν τα λαγουδάκια. Τους καταλάβανε ο κόσμος όμως και θα καλοπεράσουνε. Γιατί και ο λαγός κλωτσάει, να το ξέρετε κι αυτό. Αυτά και για σήμερα. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.

προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε. Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr και όσα δεν προλάβατε να ακούσετε από τις εκπομπές μου, θα μπείτε στο site και θα δείτε κατά ημερομηνία και καλεσμένο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε. Πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μια είμαστε εδώ, μια δεν είμαστε. Τα θύματα μου σαν ασανσέρ. Μια έχω τα πάνω μου και μια τα κάτω μου. Πες μου για μένα πως είναι fair. Πίνω λιγάκι από την τζοκό. Βάζω λιγάκι από το κονιάκ. Τα θύματα μου είναι μπερδεμένα. Είναι σαν πίνακα του μπασκέτ. Ακόμα μου

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σε πια κοντά μου. Έχουν τα άλλες εποχές. Μετράω τις στιγμές και τις βρίσκω ανιαρές. Δεν μπορώ να μη σ' αγαπώ. Μεθάω τις βραδιές, κάνω σχέσεις βαρετές. Δεν ξέρω που γεννάς, παίρνω ανάποδες στροφές. Δεν θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θες. Και θα ρω πως θα τρελαθώ.

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

got a lot of

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. SethPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: καρδιά. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί με λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Εγώ στα έλεγα. Εγώ στα έλεγα.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

έσβησες και που κάθε πρώην σου φέρνε ζάλι. Τη νύχτα που τα λόγια σου τα μέτρησες και μου είπες κράτα με, θα φύγω πάλι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: τη ζωή σου.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

βγάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

home. Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει ο

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: ματιά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μεγάλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Ionian Galaxy 90,8. Putting me on the precious oak.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Προς τον άνεμο η σχέση μας κι εσύ, σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει και ό,

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

άραγε γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο ζω

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.